κενό. Αγκρέγατε εσύ βόη, γιο σαν το βε φινιράι. Εν Τσίνα, εν Περού, ουατίν Μποκτού, μανούν μπακαγεράι, βέντεράι. Κοιτάντε στο ρεφά, απρεγιανούν στο, τούτο κουέλο και με βά.